0: νοσηνά νε ράδιο, μουέ ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νοσηνά, μπουσί καινού ράδιο, σαν νε σοαδάκι.
2: Μα